Θέλω να δώσετε ένα δυνατό χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ εδώ στην ορχήστρα μας, παρακαλώ. Στο μαέστρο, Σαββόνα στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι τώρα.

0: και μόνο αν είσαι εσύ, εγώ απαντώ.
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.

Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Εύχομαι να είστε καλά και να περάσετε όμορφα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική οίκο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 1 Οκτωβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου. Επίσης εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Οσίου Ρωμανού του Μελωδού. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνες τις ημέρες ανέβηκε ο Ιησούς στο βουνό για να προσευχηθεί. Όλη τη νύχτα προσευχόταν στο Θεό. Όταν ξημέρωσε, φώναξε κοντά του τους μαθητές του και από αυτούς διάλεξε 12, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους. Το Σίμωνα που του έδωσε το όνομα Πέτρος και τον αδελφό του τον Ανδρέα. Τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Φίλιππο, τον Βαρθολομαίο. Το Ματθαίο, το Θωμά, τον Ιάκωβο, γιο του Αλφαίου, το Σίμωνα που λεγόταν Ζηλωτής, τον Ιούδα, γιο του Ιακώβου και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, αυτόν που έγινε προδότης. Ο Ιησούς με τους μαθητές του κατέβηκε από το βουνό και στάθηκε σε μια πεδιάδα. Ένα μεγάλο πλήθος μαθητών του, καθώς και πολλής λαός από όλη την Ιουδαία, από την Ιερουσαλήμ και τις παραλιακές πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας, είχαν πάει εκεί για να τον ακούσουν και να θεραπευτούν από τις αρρώστιές τους. Ήρθαν ακόμα και όσοι υπέφεραν από ακάθαρτα πνεύματα. Όλοι αυτοί θεραπεύτηκαν.

κατά τον Ισκαριώτη αυτόν που έγινε προδότης. Ο Ιησούς με τους μαθητές του κατέβηκε από το βουνό και στάθηκε σε μια πεδιάδα. Ένα μεγάλο πλήθος μαθητών του, καθώς και πολλής λαός απόλυτη,

0: We'll be right back after these commercial messages from these awesome Grecian Echo sponsors.
1: Το εστιατόριο Greek Corner είναι μια φωλιά αυθεντικών ελληνικών γεύσεων στην καρδιά του Cambridge. Ελάτε να απολαύσετε το λαχταριστό μας γύρο, αλλά και μουσακά, παστίτσιο, σπανακόπιτα και ντολμαδάκια. Ανοιχτά 7 μέρες την εβδομάδα μέχρι τις 10. Παρέχονται και υπηρεσίες catering για όλες τις περιστάσεις. Τα αδέλφια Θέμης και Γιώργος Μπορέτος σας περιμένουν να σας περιποιηθούν και να σας ευχαριστήσουν. Διεύθυνση 2366 Mass Ave, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-5655.
2: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
3: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.

0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ποιος είναι αυτός? Το μαγαζί. Θα τον γκρεμίσω. First time I've heard that song. I don't know what. 20 years ago we've been playing that. It's been a favorite of ours here on Grecian Echoes. We'll be right back.
2: Explore the beautiful Garden Cemetery in Boston, Massachusetts. We're nestled within the 179-acre historic Brook Farm and surrounded by 1,000 acres of rolling hills, protected woodlands. The beauty, tranquility, and safety of our location is evident as soon as you enter. There is no greener cemetery than the gardens at Gethsemane. The gardens is comprised of 38 beautiful individual gardens, each with their own features, appearance, and special feel. These separate gardens allow us to accommodate our diverse families in practicing their own customs and traditions. The separate gardens allow us to create a very intimate, calming, and serene environment. Our families tell us what they would like to experience when visiting the gardens, and we create these gardens around those needs. Come see for yourself what sets the gardens at Gethsemane apart from all other cemeteries. Drive through on the weekend or afternoon. Take a walk through Brook Farm, on the trails that lead to the Charles River or Millennium Park.
1: Good morning, Alan McKinnon.
3: Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Οι ιδιοκτήτες, η Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.
1: Well, your final trip to the Cape, it'll be shutting down in about another month or so, but the lobster boat, another season. Καλημέρα, πάτε και φάτε, Cape Cod, West Yarmouth.

0: Η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι η προστασία της οικογένειάς σας, του μέλλοντος και της δουλειάς σας. Σκεφτείτε ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι οικονομικά ασφαλή, ακόμα και αν δεν είστε εκεί να τα προστατέψετε. Κάντε το δικό σας πλάνο ζωής σήμερα. Η Τζοάννα Αντωνόπουλος είναι εδώ για να σας διαβεβαιώσει ότι η οικογένειά σας είναι προστατευμένη. Με ελαστικά προγράμματα και τη σωστή καθοδήγηση, βρείτε το τέλειο πλάνο ασφάλειας ζωής που θα καλύπτει τις ανάγκες και φυσικά τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Δώστε στους αγαπημένους σας ένα δώρο, το δώρο της οικονομικής ασφάλειας. Καλέστε σήμερα την Τζοάννα Αντωνόπουλος στο 781-894-7000 ή στείλτε της email στο joanna@atlanticplanning.com. Γιατί η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι μία υπόσχεση σε αυτούς που αγαπάς.
1: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Haley, an intern for WNT in Boston. Today we are going to talk about how the Greeks invented the vending machine. The earliest known reference to a vending machine is from the Hero of Alexandria. He had created something that accepted coins and dispensed holy water. When the coin was put into the machine, it fell on a lever, which would open the valve and let some of the water flow out. Thanks to the Greeks, we now have vending machines. This message is brought to you by the Babulas family.
2: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Το πέμπτο θάνατο επιβεβαίωσαν οι αρχές στην Πενσιλβένια, που συνδέεται με την επιδημία της σιλαράς στη χώρα, ξέσπασμα το οποίο η χώρα είχε να γνωρίσει 35 χρόνια. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει την 1η Οκτωβρίου η Ελλάδα, για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. «Δεν είμαστε πια το woke Υπουργείο, ούτε το αδύναμο Υπουργείο», δήλωσε ο Πιτ Χέξεθ, ανακοινώνοντας ότι οι θέσεις στρατηγών, πτεράρχων και ναυάρχων στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν μειωθεί συνολικά κατά 20%. Νέα στοιχεία για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι στο Tel Aviv έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι είχε εκτενή συνομιλία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, αναφέροντας ότι ο συγκυβερνήτης ενδέχεται να ήταν τρομοκράτης ή διαταραγμένος. Στις 6 και 7 Οκτωβρίου καταφθάνει στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και με πληθώρα ζητημάτων. Η Φατίμα Εζάχρα Ελμουσούρη διορίστηκε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός του Μαρόκου μετά την επικράτηση του φιλελεύθερου κεντρώου κόμματός της στις βουλευτικές εκλογές της 23 Σεπτεμβρίου. Στην Ελλάδα σφυροκοπά την Κρήτη η κακοκαιρία, πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στο Μυλοπόταμο και δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα στην περιοχή. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,86% και στις 50.906,05 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,13 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 9-2 έχασαν χθες οι Red Sox από τους Yankees και θα παίξουν το Σάββατο με τους Jets. Με τους Buffalo Bills θα παίξουν την Κυριακή οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Συννεφιά σήμερα με τον υδράργυρο σε 75 βαθμούς, σε 84 βαθμούς θερμοκρασία αύριο, πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο με το θερμόμετρο στους 60 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you, and Afghanistan.
2: Perhaps no other industry understands what risk actually means more than those in the healthcare field. Important life and death decisions are routinely made in every activity in this profession, and any decision can prove to be of the utmost importance. Starkweather Healthcare Risk Solutions is dedicated to ensuring healthcare and medical professionals by providing the best-in-class solutions, resources, and educational programs to meet the ever-increasing risk management needs of organizations like yours. Begin managing your risk by calling us at 781-320-9660 or visiting starshep.com. Again, that's 781-320-9660.
3: Starkweather and Shepley Insurance. With President Andrew Fotopoulos.
4: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάβας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στα Σάμερβιλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
3: When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC-certified technicians, AAA-approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard.
5: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriotis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
6: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος και ακούτε στη Βοστόνη, στο ράδιο της Βοστόνης, την ελληνική εικό.
3: This is Αντώνης Ρέμος.

0: Hi, this is Peter Kakridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Astor Report. Don't miss out.
3: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: And commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Astor Report. Don't miss out.
4: Καλημέρα, Σταμάτη.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες πίσω, Τεν. 1η Οκτωβρίου σήμερα, καλό μήνα. Να είσαι πάντα χαρούμενος και άλλα 40 χρόνια να έχεις γάμου, σου εύχομαι.
4: Thank you, Σταμάτη μου.
5: Πάμε να δούμε τι γίνεται ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας, αναλυτικά τις ειδήσεις, τι συνέβη και γιατί. Καταρχήν, να πάμε στην Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι πληροφορίες είναι συγκλονιστικές για την προσπάθεια της αεροπειρατείας που έγινε στο σκάφος της Fly Dubai, που μετέφερε 174 Ισραηλινούς, αλλά η ενέργεια της αεροπειρατείας απετράπηκε από τους ίδιους τους επιβάτες. Έχετε ήδη διαβάσει όλες τις λεπτομέρειες. Αυτό που έχει πραγματική σημασία, η πτυχή, είναι ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι κάνουν το λόγο για αποτροπή μιας τεράστιας καταστροφής. Και το θέμα και η ουσία είναι ότι χρειάστηκαν απλοί επιβάτες και όχι συστήματα ασφαλείας ή κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο για να εμποδίσουν έναν εκπαιδευμένο πιλότο να ρίξει σκόπιμα ένα αεροσκάφος και καταδεικνύει πόσο οριακή ήταν η κατάσταση. Οι ερευνητές και οι μυστικές υπηρεσίες ακόμα δεν γνωρίζουν αν ο στόχος ήταν η συντριβή ή η αεροπειρατεία με σκοπό την λήψη ομήρων. Αυτή η διάκριση και ποιος ήταν ο στόχος θα αλλάξει τα πάντα όσο αφορά τη συνέχεια. Αν πρόκειται δηλαδή για μια μεμονωμένη ενέργεια ή για την αρχή μιας ευρύτερης κίνησης που στοχεύει την Ισραηλινή αεροπλοεία. Πάμε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο περίφημο πανεπιστήμιο Ivy League, το Cornell, έχει νομικά και δύσκολα προβλήματα, καθώς συμφώνησε στην διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για καταγγελία ομαδικού βιασμού που φέρεται να διαπράχτηκε από μέλη της φρατέρνητης, της φοιτητικής αδελφότητας, μετά από σχετικό αίτημα της κυβερνήτριας της Νέας Υόρκης, παρακαλώ. Εάν λοιπόν η ίδια η κυβερνήτρια που χαρακτήρισε τον χειρισμό της υπόθεσης από το Πανεπιστήμιο με πολλά προβλήματα και ερωτηματικά σχετικά με την κουλτούρα στο τι συμβαίνει στο κάμπους στην Πανεπιστημιούπολη του Κορνέλ. Η ουσία της υπόθεσης δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά έγκυται και στην παραδοχή του εισαγγελέα ότι η αρχική του απόφαση ήταν λανθασμένη και μάλιστα αφού αναγκάστηκε να αλλάξει στάση λόγω της πίεσης της κοινής γνώμης. Οι εξελίξεις εξαρτώνται πλέον αποκλειστικά από το αν το σώμα των ενόργων, το Grand Jury, θα λάβει τα αποδεικτικά στοιχεία που δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην αρχική έρευνα. Πάμε στο Tennessee, όπου εκεί η απόπειρα εκτέλεσης της μελοθανάτου Κρίστα Πάικ απέτυχε χτες, παρά την χορήγηση 2 πλήρων δόσεων θανατηφόρων φαρμάκων με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης του Τενεσί να αναστείλει όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις για το υπόλοιπο του χρόνου. Δύο αποτυχημένες εκτελέσεις μέσα σε ένα χρόνο δεν είναι θέμα κακής τύχης, αλλά ένδειξη ότι το σύστημα παρουσιάζει τα ίδια ελαττώματα δύο φορές. Ο λόγος είναι σχεδόν βέβαιο ότι παραμένει ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις ένα πρωτόκολλο που κανείς δεν έχει επιμεληθεί και διορθώσει. Στην Συρία οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και της Hezbollah είχαν μυστικές συνομιλίες με την Τουρκία. Εκπρόσωποι της Συριακής κυβέρνησης και της Λιβανικής μαχητικής οργάνωσης Hezbollah πραγματοποίησαν συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μεταξύ τους, σύμφωνα με πηγές. Πάμε και στην Ελλάδα, στα ελληνικά θέματα. Η Τουρκία εκδίδει καινούρια ναύτεξ για αγωγό φυσικού αερίου προς την Κύπρο, την κατεχόμενη Κύπρο. Η τουρκική δραστηριότητα συνδέεται με σχέδια για αγωγό φυσικού αερίου που σύμφωνα με πληροφορίες θέλει να έχουν μήκος 100 χιλιόμετρα και να συνδέει την Τουρκία με τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Πρόκειται από ό,τι όλα δείχνουν η κίνηση απάντηση στις προσπάθειες της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ να συνδέσουν το νησί με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης σήμερα 1η Οκτωβρίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ. Είναι η τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της Ελλάδας. Αυτή η Προεδρία διαρκεί ένα μήνα. Η Ελλάδα επέλεξε να αφιερώσει το διάστημα αυτό στο ζήτημα που κατανοεί καλύτερα από σχεδόν κάθε άλλον στον κόσμο, την διατήρηση των θαλάσσιων ανοιχτών γραμμών. Αυτή η επιλογή αποκαλύπτει πολλά για το ποιες μάχες θεωρεί η Αθήνα άξιες να προβάλλει σε αυτό το περιορισμένο διάστημα που έχει στη διάθεσή της στο παγκόσμιο προσκήνιο. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε τώρα. Το τρίμηνο τελείωσε, έκλεισε ο Σεπτέμβριος με τους δείκτες του S&P και Nasdaq να έχουν άνοδο περίπου 2%, ενώ το Dow υποχώρησε 3%, μια απόκληση που λέει την δική της ιστορία. Οι παραδοσιακές μετοχές, τα blue chips, δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα για από την αναταραχή στην αγορά ομολόγων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ενώ ο τεχνολογικός κλάδος παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστος. Μία αγορά τόσο διχασμένη δεν είναι μπερδεμένη. Προχωρά σε ένα ξεκάθαρο στίχημα ότι τα κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη, το AI, μπορούν να υπερπεράσουν οτιδήποτε επιφυλάσσει η Federal Reserve και η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα τα ομόλογα για τους υπόλοιπους κλάδους. Εδώ και 3 μήνες το στίχημα αυτό αποδίδει ακριβώς όπως αναμενόταν. Ο Dow Jones έχει συνέπειες των φόβων για τα επιτόκια, ενώ το Nasdaq επιβραβεύεται από τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη. Το χάσμα αυτό αναμένεται να διευρυνθεί όσο η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα διατηρεί αυτή την απρόβλεπτη στάση. Τέλος, τα αθλητικά. Όλοι ξέρετε τι έγινε χθες με τους Red Sox. Ας είμαστε ειλικρινείς. Τι έγινε χτες, μια ομάδα που κατάφερε να ανακάμψει από το αρνητικό ρεκόρ που ήταν τον Ιούνιο, μπήκε τον Οκτώβριο και υπέστη διασυρμό. Τα δύο μάτς με τους Γιάνκης ήταν ακριβώς αυτό, ένας διασυρμός. Δέχτηκε 18 runs, μόλις 2 μπόρεσε να κάνει, έμεινε στο 0 στο πρώτο παιχνίδι, καμία αντίσταση στο δεύτερο παιχνίδι, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό με 2 ήττες από τον αντίπαλο που φυσικά έχουμε την μεγαλύτερη αντιπαλότητα. Το 18-2 των δύο αγώνων δεν μαρτυρά μια αμφίροπη σειρά που κρίθηκε στις λεπτομέρειες εις βάρος των Red Sox, αλλά μια ομάδα που υπολοιπόταν, έχανε κατά πολύ του αντιπάλου της σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού. Η ιστορία της καλοκαιρινής αντεπίθεσης δεν μπορεί να σβήσει και να διαγράψει την τους έλλειψης ενέργειας και δυναμικής που παρουσίασε η ομάδα όταν τελικά έφτασε ο Οκτώβριος. και οι δύο εικόνες της ομάδας είναι αληθινές. Δυστυχώς μας έμεινε η πίκρα του Οκτωβρίου. Στο ποδόσφαιρο η εθνική μας ομάδα σήμερα αντιμετωπίζει την Ολλανδία σε sold out γήπεδο στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης, προερχόμενη από δύο εξαιρετικά σημαντικές νίκες εκτός έδρας. Τώρα το γεγονός ότι θα αγωνιστεί, είναι 2:45 το μάτσο ώρα Βοστόνης, στις κατάμεστες εξέδρες, μπορεί είτε να τονώσει το ηθικό της ομάδας, είτε να προσθέσει ένα τεράστιο βάρος στους ώμους και στα πόδια των παιχτών. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά είναι νέα, ότι αυτή η ομάδα σφίζει από ταλέντο. Είναι ώρα να δούμε αν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πίεση. 2:45 το μάτς, ώρα Βοστόνης με την Ολλανδία. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας ηχούς.
6: Good morning. It is Thursday, the 1st of October. A Fly Dubai co-pilot allegedly stabbed his captain and tried to crash a flight carrying 174 Israelis before passengers wrestled him to the ground, a disaster averted by ordinary people, not security systems. Wall Street closed out its worst September for the Dow in years, even as inflation cooled more than expected. Greece assumes the presidency of the United Nations Security Council today for the final time this term, and the Red Sox saw their season come to an embarrassing end, eliminated in 2 games by the Yankees. Let's dive into the news, what happened and why. An Omani co-pilot allegedly stabbed his captain and attempted to crash a Fly Dubai flight carrying 174 Israelis before passengers intervened and restrained him. The why is what matters here. Israeli officials are calling it a major disaster avoided, and the fact that it took ordinary passengers, not the aviation security system itself, to stop a trained pilot tells you just how thin the margin was. Investigators still do not know whether the objective was to crash the aircraft or hijack it for hostages, and that distinction changes everything about what comes next, a lone act or the beginning of something larger aimed at Israeli aviation. Cornell University has agreed to an independent investigation into an alleged fraternity gang rape after New York Governor Kathy Hochul demanded a review. The larger story is not one criminal case. It is a prosecutor acknowledging that the original investigation may have fallen short only after public pressure forced a second look. What happens next depends on whether a grand jury finally receives evidence investigators may have overlooked the first time. Tennessee halted all remaining executions this year after a second attempted execution failed despite 2 full doses of lethal drugs. 2 failed executions in 1 year is not bad luck. It is the same system exposing the same weakness twice. Syrian government officials and Hezbollah representatives reportedly held secret talks in Turkey in an effort to reduce tensions, marking the first known face-to-face meeting between the longtime adversaries. In Greek news, Turkey has issued a new Naftex connected to plans for a 101-kilometer natural gas pipeline linking Turkey with the occupied areas of Cyprus, a move widely viewed as Ankara's response to efforts by Greece, Cyprus, and Israel to strengthen regional energy cooperation. Today, Greece assumes the rotating presidency of the United Nations Security Council for the final time during its current term. The presidency lasts only 1 month, but Greece has chosen to focus on maritime security, an issue it understands better than almost any other country. That choice says a great deal about where Athens believes it can make the greatest contribution on the world stage. In global finance, the third quarter ended with the S&P 500 and the Nasdaq both up roughly 2%, while the Dow finished down nearly 3%. Traditional blue-chip companies absorbed the weight of higher interest rates, while technology stocks continued benefiting from enthusiasm surrounding artificial intelligence. The market is making a very clear bet that AI earnings can outrun whatever the Federal Reserve and the bond market throw at the rest of the economy. So far, that bet has paid off. A Dow held back by higher rates and a Nasdaq lifted by AI. that gap is likely to persist as long as interest rate uncertainty remains. And finally, sports. Let's be honest about what just happened to the Red Sox. A team that clawed its way back from 11 games under .500 in June reached October only to be outscored 18-2 in two games by the Yankees. Shut out in Game 1, never truly competitive in Game 2, and swept by the one rival Boston can least afford to lose to. The remarkable comeback that defined the summer does not erase how flat this team looked when October arrived. Both stories are true. Greece hosts the Netherlands this afternoon in Thessaloniki after consecutive statement victories. A sold-out home crowd can lift a young team or put a huge burden in their shoulders and legs. This talented Greek squad now has the opportunity to show whether it can handle not only expectations, but the pressure that comes with them. This is your Astra Report. Thank you for listening. The Astra Report is brought to you by Georgi Danis to inform the Greek community of the news of the day.
7: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
8: Hungry? Πάτε και φάτε. Check out Cosmos at 944 Main Street in Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria, and Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos, get out there and enjoy a great week.
9: Are you ready for New England weather? Solomon Tire is with great deals all month long. Save up to $110 instantly when you buy four Bridgestone tires. Or save on four Michelin tires with $70 instant savings and $80 in rebates for a total of $150. Or get up to $100 instantly with a purchase of four Nokian tires. And don't forget, all-weather tires and winter tires are available now.
10: Don't miss these special deals all this month only at Solomon Tire.
11: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν.

0: Καλημέρα από τον Έβαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Νταϊάν Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς. Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
1: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια

0: οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το γραφείο τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617 926 2163.
1: Looking for legal help in the areas of labor, education, construction, or municipal law? Look no further. Contact Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm. Boston Magazine has recognized Nick as one of the Massachusetts super lawyers every year since 2013. Contact him at 508-860-1482.
0: Στο Αθήνα International Foods θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία για ελιές. Ελιές από την Καλαμάτα 6 διαφορετικών ειδών. Ελιές θρούμπες, ελιές γεμιστές, μεγάλες μαύρες ελιές και πράσινες ελιές. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Αθήνα International Foods στο 753 Pleasant Street στο Brockton.
2: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management 617-212. 617-212-8343.
3: And don't forget that Manny joins us each and every Tuesday. I was away. I missed the last couple of Tuesdays, but he'll be back. Market updates Tuesdays at 11 with Manny.

0: Kojima Maji. Certified public accountant Nick Papakarikas has been in private practice since 1987 with an expertise in business advising. His services, such as business startup consulting, business purchasing assistance, implementation of efficient and practical accounting to safeguard assets, as well as confidential financial employee search services, will help you to grow your business. Contact Nick Papakarikas at nick@papakarikascpa.com and at 617-415-5015. That's 617-415-5015 or visit his office at 60 Leo Birmingham Parkway in Boston. Nick Papakarikas, Certified Public Accountant.
1: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you, and they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Hi, Calimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
1: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24. 4ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts.

0: βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
1: Η αγάπη για την ομορφιά είναι γούστο. Η δημιουργία της ομορφιάς, τέχνη. Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Γκλαβάς είναι εδώ για να σας κάνει να νιώσετε άνετα και όμορφα με τον εαυτό σας. Με εξειδίκευση στην οφθαλμοπλαστική, διενεργεί επεμβάσεις προσώπου και θεραπείες για τη βελτίωση λίανσης των ρητίδων και τη σύσφιξη της χαλάρωσης. Η διεύθυνση του γραφείου του 115 Newberry Street στη Βοστόνη και το τηλέφωνο 617-262-0070. Οι υπηρεσίες του γιατρού Ιωάννη Γκλαβά, όπως και όλες οι υπηρεσίες του κλάδου της αισθητικής, δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.

0: School.
1: Τι είναι το The Greek Online School?
0: Το ελληνικό σχολείο που ψάχνεις. Διαδικτυακό σχολείο ελληνικών. Να δω τι δικαιολογία θα βρεις τώρα. Δίνουν και δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Ήταν τόσο απλό που μόλις σας το έκλεισα εγώ το δοκιμαστικό.
2: The Greek Online School since 2012 with a stamp of approval of Yaya and Papu.
3: For more info, go to thegreekonlineschool.com.
4: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
5: All right, we are back for some closing. George, I got to tell you, you know, ωραία περάσαμε σήμερα. Λίγο αλλιώτικο, αλλά μαθαίναμε.
6: From Greece to Switzerland, from Boston,
5: yeah,
6: to Greece to Switzerland to South Africa.
5: Yeah, we travel the world.
6: Djibouti. Yeah, and all those places.
5: And back.
6: But it's interesting, and it's so wonderful that we are able to talk about all these things and able to
5: hopefully the listening audience enjoyed the conversation.
6: Inform our people, inform all your listeners,
5: mm-hmm.
6: and more to come.
5: That's it, more to come. George Danes.
6: Kalomina.
5: Thank you very much. That's it. We'll regroup with George sometime in mid-October as well. But George, for all you've done, thank you. Have a great day.
6: Thank you very much.
5: Nasekala. All right, more music. Mike Giannini's here. Today's Thursday. Don't forget at 12 o'clock, we switch it over to a little music of the 60s, 70s, and 80s that we all grew up with. Don't go anywhere. We're here till 12.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ο πρώτος τύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Τι. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: And now it's time to celebrate great Greek American athletes, brought to you by the Sidiridis family. Stylianos Kyriakides was a Greek marathon runner who made his mark on the world in 1946, winning the Boston Marathon. He narrowly escaped execution during World War II, and when he arrived in Boston in 1946, he hadn't ran in 6 years. He used his victory to raise awareness of the suffering taking place in his homeland, ravaged by famine and war. Nearly a million people greeted him on his return to Athens in May of 1946, when he came back with boatloads of food, medicine, clothing, and other essentials donated by Americans who were inspired by his victory.
1: New Englander Henry David Thoreau offered the advice to simplify. So, for simply satisfying coffee, try New England coffee at your local supermarket.
2: Απολαύστε το ιδηλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7 και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και τον μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν Wi-Fi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown, Rhode Island. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
3: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek-American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.
4: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μια προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
5: Από τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις

0: WNDN AM 1550 and WNDN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host, Peter, is on vacation this week. Enjoy the music.

0: Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελολιώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ιγκλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Βίου Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil μάρκα Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνον με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host, Peter, is on vacation this week. Enjoy the music.

0: listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας.
3: More for your dollar at the Moulas Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for your dollar, and they mean it. Market Basket.
2: Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου-κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978 356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099.
4: Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
5: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight. Enjoy the music.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στο χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: WNTN AM 1550 and WNTN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host, Peter, is on vacation this week. Enjoy the music.

0: Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιδιώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ingram Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Moodas Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάφη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil μάρκα Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099 και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνον με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγκαλιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host, Peter, is on vacation this week. Enjoy the music.

0: aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουσέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight. Enjoy the music.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.